0: Ευαγγέλου. Σε αυτό. Αν το σέπω.
1: Δεν εργάστη το, ας μπάτη ελεχέν.
0: Μα είσαι λέξε αυτά.
1: Είσαι λέει κεβίν.
2: Έφω.
0: Έφω.
1: Μπαγκάμ. Δεν γιώμα τάχαν. Μπαγκάμ.